0: Την Θέλια.
1: Δείπνο με νόη. Πογκλέτ του νεμπό. Ωραία, νεμπό.
2: Ζούζενμπερκ 1.20 στο πίν, Πράγκερσκο 20, Σλοβένσκα Μπίστριτσα in Σεντιούρ 19, Ζάλιτ Παουζελά Κρσκο 18, Σόσταν Πα 17 στο πίν. Ιούτρι Ποβλάτσινα είναι οπτσάσνο τη Ζεύνο, Ιούτρα Εκρούκ 8 στο πίν, Τζεσδάντο Νάιβετ 3.20, Ουτσετέρτεκ σε αποποκαζάλο Σόντσε, in Σόντσνο Νίκα Μπλάκι Βοστάλο σε το κόντσα τίδνα. Τώρα, Ντάνε in Ιούτρι Σε Οπλάτσι Μοιάκνα in Ιωπέ Καπούτσο, Τσενίμα Μοσεβέδα, Ποτέμπα Σαμόσια Σόντσνα Ουτσάλα.